Μάια κοτέλα του γρακάνω να τρεπαρπαράνιο. Μάια καούρια να μπω ότι ο κουα έλεγε παρπαράνιο. Που να νοτα έλεγε βερεβελό. Μία νο, κίνγκε η πόλου ραρού. Μία νο, κίνγκε να γεια βίτε. Νο έπαρα ο κουα κα, ο μέρα μου να χαλάει μου ακέμ μου γελιώνει. Να μανίσα πονδύο σειρά.

φορτιών. Λαμπό πως άλβες με κορότσο. Μόκος με τα χύπα. Μαλάντρο νιπίτα. Καϊρώνες.

0: Μάλι, Σοδελίνα, μείω από το τρόπο να τσαπέρα. Δεν κάνω φίλια, μεν το πάει ρωμό, άτα με λάμπαρε να φουγκουά μου λόμο. Παππού, μάλι, Σοδελίνα, μείω. Α, ο καί, δηλαδή, καί, εγγένε, ο κόντο, ο μαζί, μελάει, σε, λόγω, είπα το. Βίντο, νο, ο άλλο, κλεγγένε, βρουάνου, α. Άμα, λαγκαδό, αμέν, το πιλί, βίλιο, νημό, να νιάλ, νημό, δάζει, νημό, Bromo fuglu wa kamu bodiwa. Walo fuge ya wete na se alo gawe kamala. Dedi da ga dindo amio. Amala vino mesi na yogo ma. Bye. Min to ami fila. Na ta melake ni afuge mlomo yo kamala oyo kamala o so lina mio. Ere pura kwini beluwe buno moda kinta talawa. Zelu kingo na nyumba moda. Matado onda gana vi esa provincia de Zambezia.
1: Por amor esto va en uno de ti lo puedo tía no tiana. Sí, sí, ca.